0: Ολυμπιακό βέβαια γιατί το λαό του να το απάντησε με τα ελληνικά χωρί φτάνουν σαν κύριο σε γραμμένο τρόμο. Με κάθε μου ποιό. Όλοι εγώ πέρα άπαθε και με κάθε στο να δείχνω με την άρα. Με κάθε μου ποιό να δείχνω να το κάνει. Με κάθε μου έρθει το ίδιο. Με κάθε μου ποιό και μου φάνει το στόχο καλούτο να βάλει με την κύριο με το ίδιο. Με κάθε ποιό. Και από την ποιό.
1: Καχοντιός που είσαι υπόστα ραντοτορέα. Τώρα όσια κούστα κόστα περοσού από όστα. Δεν τα πεκένω σύ. Νουμπελ κουισίν. Κομε αθή πραμιντράσο κομπατάτα. Σαλβαρίνιο δε σοουτόμα. Εσέ φινί. Ο γιοντόμα και μακόμα. Το γιο καμίνιο του κανταλφρέδε. Τζίμι. Ει τι ομπά.